Αγέπη πονάμπουρη καόκοντε κουραχέι. Αχεντούμο σιρίμπα έπονα η ταπαούμε. Μουρέ η τάνι έντερη ροχωρή. Σαουσένα κάπου κουπουκού όγιρο άβαντε άρι. Αμαμπάι κουλαντρίλιο θα έρεσο η τά. Υπή του πεντιού καγκμίμε. Όνι ματεμό η βονιά καντήρο γουάισανε μο μαϊτέι. Υπό του καγκουίνα νιουά. Αρρογιο πινόν ξαπορά. Ήτα γάου. Χαϊβή που η μωρότη άρι, ρεσίλιν ενώπη του ούγορε χόβο, κα αγουρή ακου αγουρε ύπαχου. Μα παπαντέισαν πρικαό, κόιβια περγοϊκό ποτέ.

Επουκαβμή να μη τα κουνιά σε πριάρα άμα. Χωγουμί σε τέκο είπε πω παράβα πένια χατή. Δερά του είπε κουάπε γουαρε ενίντε ο είπε αγιουκάβα. Α είπε πω ακαμίντε ο μου ακρισετέ μοκόι παναμπή.